στην εντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια από τη μισή και μου έλεγαν τι σε νοιάζει σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα με τις τίποτα και σώπα. Γι' αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού.

πεζοδρόμια. Δεν σε νοιάζει, μου λέγα, τα βρει στο μπελά σου, τσιμουδιά σώμα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μου. Τι φώνει τη μύτη σου παντού. Κάνε πω δεν καταλαβαίνει και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρα μου ήταν τίμιο και εργατικό και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα γείτονο με συμβούλευαν. Μην ανακατεύεσαι, πε πω δεν είδε τίποτα και σώπα.

μεγαλώνει όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος. Σώπα η πάνω, σώπα η κάτω. Σώπα όλη η πολυκατοικία, σώπα όλο το τετράγωνο. Σώπα η δρόμη κάθετη και η δρόμη παράλληλη. Κατάπιαμε τη